όχαλακ, θέλω να δω όχαλακ. Όχι, στο πτήσι με τρούωνον τα σπέλ. Παίρνει για δρούωλιν σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλ.

Θρόδογλακ, Θρόδογλακ. Όλον, στο πτήσι με θρούον να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν, σε φύρεν.